0: Παίρνω πατρό, ήταν ο Εμίνα, τρει φορέ είναι πέδο με δέρε.
1: Να μην είσαι πατρό, είναι πέδο με δέρε, ήταν ο πατρό.
2: Aeroméxico 793 desciende para 1-3 mil pies sin restricción.
3: 4 mil pies sin restricción, Aeroméxico 793.